διαβάζα. Και κοντάρια. Σου είπα ότι αυτά είναι η playlist, ε. Ομπρέ. Ή πολλά felicidad, ε.